0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
3: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή. Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
4: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
5: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
6: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
7: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
9: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
10: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
11: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
9: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
12: Είναι γυναικοκτονία.
11: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
13: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
14: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
15: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
13: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
1: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
2: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
3: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
4: Stop. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
6: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
5: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
7: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
6: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
8: Είναι γυναικοκτονία.
7: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
9: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
10: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
11: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
9: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267 10 27 320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
7: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
8: Μη ρισκάρετε την εξαφάνισή του.
9: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
10: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
1: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μια μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα δέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα δέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
2: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
3: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό,
2: για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό,
10: για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τα άγρια ζώα έχουν και αυτά δικαίωμα στη ζωή.
12: Έχουν δικαίωμα να ζουν πάνω στον πλανήτη αυτόν που οι άνθρωποι τους τον κλέψαμε και τον χρησιμοποιούμε σαν να είναι μόνο δικός μας.
13: Τα άγρια ζώα και πουλιά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν ελεύθερα και ευτυχισμένα.
14: Όποιος δεν έχει σεβασμό για αυτά, δεν σέβεται τη ζωή.
15: Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη για όλους.
16: Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.

0: Kiss FM. Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Pan. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pan. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210 38 30 435 και στο bakepal.gr.

0: παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Έστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
4: Grooming time with Δέσποινα.
5: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσυκλέτα σου.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
4: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
4: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
4: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
5: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
8: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: μανία.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Φόρεσε το κράνο σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.
2: Τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
3: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
4: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
5: Στη Δέσποινα?
4: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
5: Grooming time with Δέσποινα.
1: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food μπιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
2: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Έχετε 4-1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4-1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 267-10-22-910.
5: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
6: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
7: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
6: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
7: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
6: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: The Clive Rock Music Nights, where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και εν, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do, re, mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο,
3: κιθάρα,
4: ηλεκτρικό μπάσο,
3: drums,
4: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: Expert. Gadget Expert, ρε παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Ε, hey, εσύ. Ναι, εσύ. Θες μπαταρία, ε. Καλή. Ε, Modile Battery.
3: Modile Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modile Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267.300.590.
4: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Pal. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pal. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
5: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.
2: Έστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
3: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
4: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
5: Στη Δέσποινα?
4: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
5: Grooming time with Δέσποινα.
1: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
8: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
7: Πω πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
9: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
10: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
9: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
10: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
9: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
11: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
12: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
11: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
12: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
11: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
12: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
11: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
13: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do re mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: Gadget Experts, ρε παιδιά. Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bakeball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bakeball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeball.gr.
2: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: λοιπόν, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
4: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
5: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

0: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
1: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
1: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: our epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do re mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο,
3: κιθάρα,
4: ηλεκτρικό μπάσο,
3: drums,
4: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
5: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
6: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
7: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
8: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
6: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
9: Είναι γυναικοκτονία.
8: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
10: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
11: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
12: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
13: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
10: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε? Καλή. Modular Battery.
15: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267-1300-590.
16: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
17: Καλέ μου Αλαντίν, πες τι επιθυμεί. Ό,τι ζητάει η ψυχούλα σου, στα Gadget Expert θα το βρεις. Έλα εδώ και θα σου βρούμε τα πιο καλά αξεσουάρ. Θήκες, τζαμάκια, gadget.

0: Gadget Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά. Gadget Experts. Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.
2: Τον, πάλι όλες γύρω του είναι.
3: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
4: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
5: Στη Δέσποινα?
4: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
5: Grooming time with Δέσποινα.
1: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
0: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
3: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου, εσύ!
2: Πω, πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
4: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
3: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
4: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
3: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
5: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
6: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
5: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
6: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
5: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
6: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
5: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: Expert. Gadget Expert, ρε παιδιά. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
2: Γιάννης Μουτσόπουλος.
3: Night Light.
2: Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light.
3: Night Light. Light.
2: Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Φόρεσε το κράνο σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.
2: Έστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
3: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
4: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
5: Στη Δέσποινα?
4: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
5: Grooming time with Δέσποινα.
1: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
6: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις. Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
7: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
0: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
3: Πες το ρε άνθρωπε.
2: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
4: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
5: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου, εσύ!
4: Πω, πω! Ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε!
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το απέργι.
6: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
5: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
6: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
5: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
7: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
8: Έχετε 4-1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4-1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 22910.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και εν, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do re mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο,
3: κιθάρα,
4: ηλεκτρικό μπάσο,
3: drums,
4: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: Expert. Gadget Expert, ρε παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeball.gr.
3: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε? Καλή. Μόντιλε μπάτερι.
4: Μόντιλε μπάτερι. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόντιλε μπάτερι Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267-1300-590.
5: Γιάννης Μουτσόπουλος.
6: Night Light.
5: Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light.
6: Night Light. Light.
5: Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Veston, pani oles gira tu ine.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
4: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
3: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
4: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
3: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
4: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
3: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
10: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
10: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
10: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Get your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

Hello and welcome στα 5-5,5 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 13 Μαΐου του 2026. DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μιτσέλης κοντά σας. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση. Το θυμίζω, djmix.gr το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη Alley Dog, Spicy, Snacks and Coffee και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά και σήμερα θα περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website αλλά και το app εναλλακτικά. Για όσους δεν δουλεύετε social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail.

ακούει αφού Μυτιλίνη. Ο Ηλίας ζήτησε κάτι και θα το κάνω πράξη στα επόμενα δεύτερα. Κάτι από το σχετικά κοντινό παρελθόν. Έχουν περάσει τουλάχιστον 2,5-3 χρόνια, μπορεί και παραπάνω.

φανταστικό track πραγματικά από Mujo. Είναι το Zero Roberto στα 19-19.30 λεπτά μετά τις 6 πάνω στο πρώτο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα Τετάρτη όπως κάθε μέρα. Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8. Εδώ είμαστε εξοπλισμένοι με τις μουσικές μας. Καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καθεδάκι μας από το φαγή.gr. Σταθερή αξία. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα. Εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς, θα μιλήσω για, πηγαίνοντας κατά κάποιο τρόπο Κροατία, για μια νεαρή που συνελήφθη για επίθεση σε Φιλιππινέζο μετά από viral βίντεο. Επίσης θα σας μιλήσω για ένα ρουμπίνι που βρέθηκε 5 κιλών και

κάτι. Δεν ξέρω πόσο φυσιολογικό το βρίσκεται. 3.000 άνθρωποι χαζεύουν σε live stream καθημερινά φωλιά πελαργών. Κι όμως. Πάμε να ρίξω μια ματιά όμως με κατάσταση και δημοκρασία τη πόλη που μεταδίδουμε στα Ριτζιανά και έπειτα στέλνω καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν. Στη Μυτιλήνη τώρα έθριος θερμοκρασίας στους 26 βαθμούς Κελσίου, στην Καλονή έθριος και 22 πιο χαμηλά, στην Καλαμάτα έθριος και 22, στο Ηράκλειο της Κρήτης συνεφιασμένος και 23, στην Αλεξανδρούπολη έθριος και 23, στην Ορεστιάδα Νεφελώδους με 22, στο Δημότυχο έθριος και 23 και στο Αργοστόλι τέλος στην Κεφαλονιά έθριος

Λελελέι. Bob Sinclair, Africanism και Arcadian. I love the song, really. Α, να πω επίσης ότι στη Μυτιλίνη το λένε όλοι Spice, το ξέρετε. Για τέλεια κρέπα, καφέ, αφράτες, βάφλες και χορταστικά μπέργκερ, η στάση είναι μία. Στα Λαδάδικα 46 και η γεύση ανεβαίνει στα καλύτερά της.

λιγότερο από 3 λεπτά πριν από τις 6.30 πριν κλείσει το πρώτο ημίωρο. Let It Drop Now, ο τίτλος τραγουδιού από Spirit Punk και Matty. Και να ετοιμάζεστε για το επόμενο τώρα. Έρχεται το Ασίδο

Μουσούρι της Κεφαλονιάς, την πανέμορφη Κεφαλονιά. Να πω μια καλησπέρα στον Πάνο που στέλνει το δικό του μήνυμα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Κάτι θα κάνω για τη συνέχεια, έτσι κι αλλιώς. Να είσαι σίγουρος, θα περιμένεις λίγο όμως. Σήμερα είναι απίστευτη η βραδιά. Με φουλ αγωνιστική δράση, σε τένις, μπάσκετ και ποδόσφαιρο, έτσι θα τα πάω.

ξεκίνησε το Πέγκουλα, Τζέσικα Πέγκουλα μάλλον, ανάμεσα στην Ίγκα Σιόντεκ, κέρδισε η Σιόντεκ 6-1-6-2. Και υπάρχει άλλο παιχνίδι για τα πρωινή τελικά των γυναικών, ανάμεσα στη Ζιτόλινα, την Ουκρανέζα, με την Ριπάκινα, την Καζάκα, με διαβατήριο από το Καζακστάν, Ρωσίδα είναι στην ουσία. Αυτά, φοβερό παιχνίδι μπάσκετ σήμερα. Πολλοί το περιμένουν αυτό. Με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στις 10 απευθείας μετάδοση από την Νόβα. Αυτό, όποιος κερδίσει, στο Final Four. Και για το ποδόσφαιρο, Premier League, ένα σημαντικό παιχνίδι. Manchester City, Crystal Palace στις 10 από την Νόβα αυτό. Super League παιχνίδια. Λεβαδιακός Όφη τώρα 0-2 και Βόλος Άρης 1-2 αυτή την ώρα. Δεν βλέπω κάτι άλλο σημαντικό.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

ζητήθη υπόψη το Block Party. Φαντάζομαι ο Πάνος ήταν που το ζήτησε λίγο πριν. Δεν θυμάμαι, δεν το έχω σημειώσει αυτό, αλλά οκ. Okay. Λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει ότι το τραγούδι είναι ο ναι. Και μια και ανέφερα προηγουμένω το φαγή.gr, να πω πω δεν είναι ο χορηγό αυτή τη εκπομπή, είναι και η αγαπημένη μα συνήθεια. Από Μυτιλίνη και Οριστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, να πεινάω αρκεί για να πει φαγή και να απαντήσει το δίλημα. Τι δεν φάμε σήμερα. Και ήρθε η ώρα να μεταφερθούμε κατά κάποιο τρόπο στην Κροατία, όπου νεαροί συνελήφθη για επίθεση σε Φιλιππινέζο μετά από viral video. Ναι, ναι. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κροατία βίντεο που δείχνει νεαρή γυναίκα και επιτίθεται με γροθιές και κλωτσιές σε άνδρα από τις Φιλιππίνες. Και όλα αυτά στο κέντρο του Ζάγκρεπ. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ήλιτσα, έναν από τους πιο γνωστούς δρόμους της κροατικής πρωτεύουσας, κοντά στην πλατεία Μπαν Γέλατσιτς, και η εικόνα διαδόθηκε γρήγορα στα social media. Στο βίντεο η γυναίκα φαίνεται να χτυπάει επανειλημμένα τον άντρα, ενώ ακούγεται να του φωνάζει και να τον βρίζει. Σύμφωνα με κροατικά μέσα, ο άντρας δεν φαίνεται να ανταποδίδει τα χτυπήματα, ενώ σε κάποια στιγμή που πέφτει το κινητό τηλέφωνο, του πέφτει το κινητό τηλέφωνο από το χέρι. Παρά την ένταση της συγκεκριμένης επίθεσης, αρκετοί περαστικοί μάλιστα παρακολουθούν χωρίς να επεμβαίνουν άμεσα. Γεγονός που προκάλεσε επίσης έντονη συζήτηση στην Κροατία. Ένα site εκεί τοπικό μετέδωσε ότι η κοπέλα που φαίνεται να ευθύνεται για την επίθεση συνελήφθη την περασμένη Τρίτη, κάτι που επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία του Ζάγκρεπ. Αρχικά, σε αναρτήσεις και σχόλια στα social media, κυκλοφόρησε ο ισχυρισμός ότι ο άντρας είχε προσπαθήσει να της κλέψει τη τσάντα, όμως αυτή η εκδοχή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ως τελικό συμπέρασμα της έρευνας. Ο ίδιος άντρας, μιλώντας στο συγκεκριμένο site, παρουσίασε διαφορετική εικόνα για το περιστατικό. Όπως είπε, όλα συνέβησαν περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας Μαΐου, όταν επέστρεφε με τα πόδια στο κατάλημά του μετά από έξοδο. Υποστήριξε ότι η γυναίκα έτρεξε ξαφνικά προς το μέρος του, τον χτύπησε με τσάντα στο πρόσωπο και στη συνέχεια άρχισε να το επιτίθεται χωρίς ο ίδιος να καταλάβει το λόγο. Ο άντρας ανέφερε ότι μετά την επίθεση απομακρύνθηκε από το σημείο επειδή φοβήθηκε πως οι δράστες μπορεί να επιστρέψουν. Είπε ακόμη ότι δεν γνώριζε τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης στην Κροατία και ζήτησε βοήθεια από φίλη του. Η αστυνομία πήγε αργότερα στο κατάλημά του, ενώ ο ίδιος μεταφέρθηκε και σε νοσοκομείο, αλλά υποστήριξε ότι αποχώρησε έπειτα από αναμονή χωρίς να εξεταστεί. Σύμφωνα τώρα με την περιγραφή του από την επίθεση, είχε μελανιά γύρω από το μάτι, πρίξιμο και μόλι προς το πρόσωπο, ενώ πονούσε και στο σώμα. Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να επιστρέψει στην Κροατία για να καταθέσει επίσημη μήνυση μετά τη δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου βίντεο. Τέλος να πω, παράλληλα απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι προσπάθησε να κλέψει τσάντα ή ότι συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα σε γυναίκες που εμπλέκονταν στο περιστατικό. Όπως είπε, ζει και εργάζεται τα τελευταία 10 χρόνια στο Ντουμπάι, όπου έχει δική του επιχείρηση, ενώ χαρακτήρισε τις σχετικές κατηγορίες ψευδής. Το τραγούδι που ήδη ξεκίνησε να παίζει είναι από τα τραγούδια τα οποία θα μας απασχολήσουν φέτος. Ένα τραγούδι που μας απασχόλησε στο μακρινό παρελθόν, γιατί ερμηνεύτρια ήταν η Kylie Minogue και είχε κάνει τεράστια επιτυχία. Έρχεται φέτος σε Afro House ρυθμούς από Murphy, Pale Lane και Bad Boy, και φυσικά είναι το Can't Get You Out of My Head.

που ήταν από Σίμζα και Καζάνγκο. Καλύτερα Καζάνγκο. Όσο για αυτό που ακούτε είναι από Έσνα και είναι καινούριο, Brand New Forest. Και τα δύο θα παίξουν φέτος πάρα πολύ. Να πω μια καλησπέρα στον Ανδρέα που ξαναστέλνει μήνυμα και

Είμαστε όλοι σε αυτό. Το για να δούμε τι θα γίνει. Να πω μια καλησπέρα στην Ατάσα που ακούει από Μυτιλίνη. Μόλις έφτασε σπίτι. Είναι συντονισμένη εδώ και ένα μισάωρο μου γράφει. Ευχαριστώ. Η Ειρήνη είναι στην παρέα. Μου ζητάει τραγούδι. Έρχεται στο επόμενο ημίωρο, Ειρήνη. Με αυτό πάντως το από Έσνα και Forest. Που είναι brand new, θα οδηγηθούμε ακριβώς.

0: Ρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonia-focus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonia-focus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
10: Είναι γυναικοκτονία.
9: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
11: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
12: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
13: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
14: για την Κλειό,
15: για κάθε γυναικοκτονία.
16: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

7 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Εδώ είμαστε για δεύτερη ώρα. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 13 Μαΐου του 2026. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα. Για τη Μυτιλίνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις από τη Μυτιλίνη Alley Dog, Spicy, Coffee and Snacks και ζάχαρο πλασίου Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι για τις 8. Διάβλος επικοινωνία στο website και το app. Εναλλακτικά, εκτός τα προσωπικά μου social media, για όσους δεν δουλεύετε social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Επέλεξα να ξεκινήσω με δύο επιτυχίες. Αν θέλετε καλύτερα με δύο τραγούδια. Φυσικά είναι επιτυχίες και τα δύο. Που έχουν, που έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο. Στο ξύπνημα της ώρας, Give Me Love από Άιλι και Μαράση. Και στη συνέχεια, το δεύτερο Give Me Love, ένα τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν με υπογραφή από Alcatraz. Το θυμάστε οι μεγαλύτεροι, το έχετε χορέψει, το έχετε αγαπήσει για χρόνια. Έρχεται σε ένα μοναδικό remix από Sebastian Legger. This is Give Me Love.

χαρά μου στέλνει ξανά. Και μου λέει μόλις μπήκα στα αυτοκίνητα, άφησα τον υπολογιστή και έχω μπει στο αυτοκίνητο και σε ακούω από εκεί, οκ. Okay. Καλησπέρα στη Μαρία, η οποία ακούει από Μυτιλίνη. Μαρία μου θα τρέξει, δεν στο υπόσχομαι για αυτό το ημίωρο, στο επόμενο σίγουρα. Περιμένω και τους υπόλοιπους. Όποια θέλετε, ως τις 8 είμαι εδώ. Whatever you want, whatever you like. Το λατρεύω αυτό το track, πραγματικά. Το λάτρευα και με την έκδοση των Alcatraz. Έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και αυτή η έκδοση. Του Sebastian Leguer, του Γάλλου DJ. Ναι, ετοιμάζεστε για το επόμενο.

λιγότερο από 10 λεπτά πριν από τις 7.30. Λίγο πριν Bob Sinclair και I Can't Wait, τεράστια επιτυχία το μακρινό παρελθόν των New Shoes. Σε αυτό το μοναδικό remix του Bob Sinclair, το ξεκίνημα από την αρχή του τραγούδου, πραγματικά. Αυτό που ακούτε είναι το I Like The Way You Move από Aaron Hertz και The Angels. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Μαρία που ακούει από την Αττική, που εκείνη με τη σειρά της στέλνει την αγάπη της στο Γιάννη και στην οικογένειά της. Βεβαίως να πω σε αυτό το σημείο ότι στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε, στο φαγή και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα. Από καφέ και σνακ μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο. Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για τη μητέρα όλων των πολύτιμων λίθων. Βρέθηκε ρουμπίνι 5 κιλών, παρακαλώ, και 11.000 καρατίων. Είπατε κάτι? Το να βρεθεί ένα μεγάλο ρουμπίνι είναι από μόνο του σπάνιο. Το να εντοπιστεί όμως ένα ρουμπίνι που πλησιάζει τα 5 κιλά και φτάνει τα 11.000 καράτια είναι κάτι που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα δεδομένα της αγοράς στον χώρο των πολύτιμων λίθων. Αυτό ακριβώς συνέβη στη Μιανμάρ, όπου ομάδα γεωλόγων και εργατών ορυχείων εντόπισε μία από τις πιο εντυπωσιακές πέτρες των τελευταίων δεκαετιών. Το τεράστιο ρουμπίνι βρέθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή Μογκόκ, έναν τόπο που θεωρείται εδώ και χρόνια από τους σημαντικότερους στον κόσμο για την εξόρυξη ρουμπινιών. Η είδηση του ευρήματος διαδόθηκε γρήγορα και προκάλεσε το ενδιαφέρον ειδικών εμπόρων και συλλεκτών πολύτιμων λίθων, καθώς τέτοιου μεγέθους πέτρες δεν εμφανίζονται συχνά στην αγορά, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη πέτρα ξεχωριστή δεν είναι μόνο οι διαστάσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί από τις αρχές του Μιανμάρ, το ρουμπίνι έχει έντονο μοβ κόκκινο χρώμα, κίτρινες αντανακλάσεις και μια λάμψη που θεωρείται εξαιρετικά σπάνια για τόσο μεγάλη πέτρα. Είναι ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών που κάνει πολλούς ειδικούς να πιστεύουν πως η αξία του μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και μεγαλύτερους πολύτιμους λίθους. Συνεχίζοντας να πω ότι στην αγορά των πολύτιμων λίθων, άλλωστε το μέγεθος δεν είναι πάντα ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει την τιμή. Η καθαρότητα, η ένταση του χρώματος, η προέλευση και η σπανιότητα παίζουν έναν τεράστιο ρόλο, σίγουρα. Στην περίπτωση του ρουμπινιού του Μογκόκ, όλα αυτά τα στοιχεία φαίνεται πως συνδυάζονται σε ένα λίθο που ήδη αντιμετωπίζεται ως έβριμα ιστορικής σημασίας για τη Μιανμάρ. Η περιοχή όπου εντοπίστηκε, ωστόσο, δεν είναι απλώς ένας διάσημος μεταλλευτικός προορισμός. Η Μογκόκ βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο εντάσεων, συγκρούσεων και διεκδικήσεων για τον έλεγχο των ορυχείων. Ανάμεσα στο 2024 και 2025, μέρος της περιοχής βρέθηκε υπό τον έλεγχο του Tang National Liberation Army, ένοπλης οργάνωσης δηλαδή εθνοτικής μειονότητας. Στη συνέχεια, ο στρατός του Μιανμάρ ανέκτησε τον έλεγχο ύστερα από συμφωνία εκεχηρίας, όμως η κατάσταση παρέμεινε και παραμένει έτσραστη. Αν θέλετε να δείτε αυτό το τεράστιο ρουμπίνι, γράψτε 5 κιλά και 11.000 καράτια. Θα το δείτε σίγουρα και σε βίντεο και σε εικόνες. Τεράστιο πραγματικά και έχει εκτός μεγάλη του αξία. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δείτε κάτι

0: Φόρεσε το κράνο σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.
2: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267 10 274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο e-food.
3: Πες το ρε άνθρωπε.
2: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
4: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
5: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
4: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
5: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
4: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
5: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
4: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
6: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
7: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
8: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου.
9: Γεια σου, παξιμαδάκι μου. Κουλουράκι μου. Βουτηματάκι μου, εσύ.
8: Πω, πω. Ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε.
1: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το απέργι.
10: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
1: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
10: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
1: Σουηδίας 2, Αργοστόλη. 26 7 11 026 39.

Εδώ είμαστε, 5,5-6 λεπτά μετά τις 7.30, τελευταίο ημίωρος, τελική ευθεία. DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα.

ο τίτλος τραγουδιού. Θέλω να πιστεύω ότι θα παίξει πάρα πολύ και αυτό. Το DJ Mix σου ανοίγει την όρεξη, το ξέρετε. Και το Spicy την απογειώνει. Κρέπες γεμάτες γεύσεις, burgers, sandwiches, φωλιάτες και βάφλες που λατρεύεις. Στο Spicy στη Μυτιλίνη, γιατί η απόλαυση θέλει ποιότητα. Σε αυτό το σημείο να στείλω χαιρετισμούς στα παιδιά που μου γράφουν. Να πω μια καλησπέρα στο Γιώργο, ο οποίος είναι εδώ από το ξεκίνημα της εκπομπής. Τώρα δίκαιη ευκαιρία να μου γράψει.

ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πιστή ακροάτη μου λέει εδώ και μήνες. Ενώ εγώ θα συνεχίζω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Να ετοιμάζεστε για όρκα στη συνέχεια. Στα επόμενα δεύτερα.

έχω την αίσθηση ότι θα παίξει πάρα πολύ και αυτό. Άλλη μια φορά ο τίτλος Orca από Enchin. Όπως θα κάνετε, θα περιμένω τα μηνύματά σας για λίγο ακόμη, για λιγότερο από 22 λεπτά μέχρι και τις 8. Διάβλος επικοινωνίας, απλά και μόνο το τονίζω και το θυμίζω, είναι το website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας, στα προσωπικά μου social media, όλα εκεί. Και αν δεν δουλεύετε social, υπάρχει εναλλακτική, το Viber, το WhatsApp και φυσικά το Gmail.

Λιγότερο από 15 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Party started. Από Hugel. Αρκετά δυνατό θα έλεγα. Πρωινέ, μέρη, βράδυ, το φαγή.gr. Να πω είναι πάντα εκεί για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για ό,τι τρεβάει η όρεξή σου. Μπαίνει, παραγγέλνει και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και υπό του οίκου του Party Started θα σου μιλήσω για κάτι που δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό. 3.000 άνθρωποι καθημερινά χαζεύουν σε live stream μια φωλιά πελαργών. Χωρίς μουσική, χωρίς δράση και χωρίς σενάριο, μια φωλιά πελαργών μαζεύει καθημερινά μέχρι και 3.500 θεατές online. Α. Υπάρχουν live στο YouTube που μπαίνεις για 4-5 λεπτά και φεύγεις. Αυτό είναι γνωστό. Και υπάρχουν και εκείνα που λες, ας ρίξουμε με ματιά και ξαφνικά.

αν αυτό που βλέπεις είναι όντως βίντεο ή φωτογραφία. Το live από το Bad Salgunsen της Ουργίας είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Μια κάμερα καρφωμένη πάνω από μια φωλιά πελαργών. Ένα συνεχόμενο stream που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026. Πέντε μικρά που εκολάφθηκαν στα τέλη Απριλίου και σχεδόν μόνιμα 1.500 έως 3.500 άνθρωποι να παρακολουθούν. Χωρίς μουσική, χωρίς δράση, χωρίς καταιγιστικό, αν θέλετε, ή ανατρεπτικό content. Το έχουμε συνηθίσει στο ίντερνετ. Το πιο περίεργο ωστόσο δεν είναι οι πελαργοί που φιγουράρουν κορτωμένοι στο κέντρο του μονότονου πλάνου. Είναι το chat στα δεξιά. Άνθρωποι από τη Γερμανία, τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, την Ουρουγουάη γράφουν καλημέρες, ανησυχούν για το πιο μικρό πουλάκι. Δεν τρώει αρκετά, ενημερώνουν ο ένας τον άλλον πότε γεννήθηκε, κάθε νέο σος και συζητούν λες και παρακολουθούν οικογενειακή σειρά που παίζεται εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι φοβερό. Κάποιος μάλιστα γράφει πως είναι από τα λίγα reality όπου οι πρωταγωνιστές δεν πληρώνονται. Άλλος αναφέρει ότι απολαμβάνει το stream κάθε πρωί με τον καφέ του. Κάποιος άλλος εξηγεί σε ξένους χρήστες γιατί υπάρχει pixelated σημείο στο πλάνο που εστιάζει στη γερμανική νομοθεσία περί ιδιωτικότητας. Και ανάμεσα σε όλα αυτά εμφανίζονται και τα κλασικά τρολάκια και έρχονται να αποδημήσουν την όλη αυτή φάση. Μόνο που εδώ σε αυτό το live μοιάζουν σχεδόν παράτεροι. Απρόσκλητοι μουσαφίρετε σε έναν χώρο που οι άνθρωποι απλώς ηρεμούν. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα όλο και περισσότερα ξένα μέσα προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί τέτοιου τύπου live streams τραβούν τόσο κόσμο. Το Euronews έγραφε πρόσφατα ότι η White Life TV εξελίσσεται σε μια νέα μορφή show TV στην Ευρώπη με εκατομμύρια θεατές να παρακολουθούν μετανάστευση σαλκής στη Σουηδία ή live φωλιές ποινών. Η εξήγηση ίσως βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν συμβαίνει σχεδόν τίποτα. Εντάξει, δεν υπάρχει πίεση στο TikTok, δεν υπάρχει ανάγκη να κρατάς την προσοχή σου στην τσίτα. Ένας πελαργός φτιάχνει τη φωλιά του, τα μικρά κοιμούνται, ο αέρας φυσάει και χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούν κάτι που μοιάζει εντελώς αδιάφορο, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί σαν μια μικρή απόδραση από το θόρυβο του ίντερνετ.

Tech House Rhythmus. Τυπογραφία από Space Motion και Sufnik. Το θυμάστε, φαντάζομαι πως ναι. Εμένα προσωπικά τότε μου άρεσε πάρα πολύ και αυτή η έκδοση δεν άσχημη, μου αρέσει.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do re mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε? Καλή! Modular Battery!
2: Modular Battery, εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Pal. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pal. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee & More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
1: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
1: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
3: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
4: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
3: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
4: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
3: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do re mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο.
3: Κιθάρα.
4: Ηλεκτρικό μπάσο.
3: Drums.
4: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.

0: Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Γιάννης Μουτσόπουλος.
3: Night Light.
2: Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light.
3: Night, light, light.
2: Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
10: Είναι γυναικοκτονία.
9: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
11: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
7: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό,
8: για κάθε γυναικοκτονία.
11: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

0: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρέ το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
2: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.

0: Φόρεσε το κράνο σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So Simple Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και 1, 2, 3, 4.
2: Do re mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο,
3: κιθάρα,
4: ηλεκτρικό μπάσο,
3: drums,
4: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
5: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Pal. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pal. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210 38 30 435 και στο bakepal.gr.

0: Gadget Experts. Gadget Experts, ρε παιδιά. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
1: Ε, hey, εσύ. Ναι, εσύ. Θες μπαταρία, ε. Καλή. Ε, Modile Battery.
2: Modile Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modile Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 300 590.
3: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Βέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: Gadget Experts, ρε παιδιά.
1: Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Το τζίνι της τεχνολογίας είναι εδώ.
2: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: αυτόν, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
6: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
8: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
9: Είναι γυναικοκτονία.
8: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
10: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
7: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
8: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
10: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267 10 27 320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Τα ζώα δεν είναι παιχνίδια.
2: Πριν αναλάβεις ένα ζώο, μάθε τις υποχρεώσεις σου. Συμβουλέψου τον κτηνίατρο ή τη ζωοφιλική της περιοχής σου και αν είσαι σίγουρος, δώσε μια ευκαιρία σε ένα δεσποτάκι.
1: Τα ζώα δεν είναι σκουπίδια.
3: Η δηλητηρίαση, ο βασανισμός, η εγκατάλειψή τους είναι ποινικό αδίκημα. Κατήγγειλε το στην αστυνομία.
2: Μάζεψε τις ακαθαρσίες του σκύλου σου στη βόλτα. Είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Στήρωσε το κατοικίδιό σου και προστάτευσέ το. Μη στερήσεις την ευκαιρία σε ένα δέσποτο ζωάκι να βρει σπίτι, αφήνοντας το δικό σου να γεννά ανεξέλεγκτα. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zail.gr.
4: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
5: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
6: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
5: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
7: Είναι γυναικοκτονία.
6: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
8: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
5: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
6: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
8: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Φόρεσε το κράνος σου, δέσε τη γραβάτα σου και βάλε μπρος την κλασική σου μοτοσικλέτα.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Κεφαλονιά φιλοξενεί το πιο κομψό event μοτοσικλέτα στον κόσμο. The Distinguished Gentleman's Ride.
0: Ξεκινάμε από τις καταβόθρες και οδηγούμε με στυλ για καλό σκοπό, την ευαισθητοποίηση και στήριξη για την ανδρική υγεία.
1: Είσαι έτοιμος για μια βόλτα που κάνει τη διαφορά?
0: Κυριακή 17 Μαΐου. Dress code. Επίσημο και εντυπωσιακό. Κρανός. Απαραίτητο.
1: Εκκίνηση. Καταβόθρες. Στις 6 το απόγευμα. After party με τη δύση του ηλίου. Κάνε εγγραφή στο gentlemansride.com.
0: The Distinguished Gentleman's Ride. Κεφαλονιά. Έλα με το κράνος και τη μοτοσικλέτα σου.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό,
10: για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
12: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και την βροχή.
13: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
14: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
15: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
16: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
17: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
18: Contigo.